Πολύ απλά. Ο Ινα Σέρχιο Τόρια. Σε αυτήν την ο Μασάταμα, η τραπεζίτα, η Αφάσταμα, η Αργολιακά, η Λογικό. Ο Ινέι Πριμμογίτρο,